0: Καϊάδα ιάντρο φόρο Αθένη, βεσινά κανό σερούτνη. Άλλο μαντολό φόρο Σπάρτα, πεβάκρεν παλωμάρι, μπεν ασμύρο μασκαράμαρε φόρα.
1: Είμαρμε τζάναβ σάβορο πράλα. Πένα μέγε, σαρουδαχήν άκανα και του μέντε.
0: Αλκε σαράδαϊ, χαρέζιν, βιδάμεν μάρ. Νάνα μεν ο Τζούλα. Λάμπιτο, ой ода сауро кергяс о Джулия Андре Спарта пенсавре дова керде уле муршине кепенде намукен
1: а ту менге оле стархин
0: роснес пагло форос пирас сарчора о шере теле коркоре налошале
1: авка авка дикаво о Джулия просако тан авка керде но анту маре муршен Спарта тара провакери бенкяменде